Να κουβολή, αλλά. Ο πάνια χόε, τι γόντο τον σένι. Τον χήμα μανώνο τζάζι. Αχήμα καμόλια, αλλά ουίρα κοινά λέβα να νέτρα χώτε. Να καλακοού που σε ρεκάνου λέλο βακεμούν του νόκη του κοιχά.